0: Εγώ μόνο και με το πλουζίνι λένε παπά σαν πακίτα.
1: Όχι, φρέ, φρέ, κάποιο σου στέγα.
2: Στέγα και τα δαλπάκια.
3: Εγώ μόνο και μόνο μου, να μην
1: παίρνει το πλουζί. Για να είναι ένα και το μαθαμάσι και να τα κάνω για ένα. Καφέ μη.